0: 界广远，我们相向而行，跨越时空。
1: Μαθαίνουμε ο ένας πολιτισμός από τον άλλο. Διαλογιζόμαστε μόνοι μας, αλλά μοιραζόμαστε κοινά στοιχεία την ίδια εποχή.
0: 30而立，40而不惑，50而知天命。我走过了。

0: 大半生，叩问我的使命是什么？
1: Dine, Sofia. Dine, το καλό. Dine, γενναιότητα.
0: 知之为知之，不知为不知，是智也。
1: En είδα ότι ουδέν είδα.
0: 见贤思齐焉，见不贤而内自省也。
1: Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπων.
0: 己所不欲，勿施于人。
1: Άνθρωποι, μάθετε τον εαυτό σας.
0: 朝闻道，夕死可矣。
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι η αναζήτηση του λόγου.
0: 我一路走来，看我的家乡有泰山五岳，独尊。
1: Perpatia, kita, sti patrida mu, ine panipsilos olibos.
0: 听，滚滚黄河，汹涌澎湃。
1: Ακούστε, τα κύματα του απέραντου Αιγαίου χτυπούν την ακτή.
0: 学而不厌，诲人不倦，我要开坛讲学，授徒传道。
1: Είμαι λάτρης της Σοφίας. Θέλω να πάω στην αγορά και να συζητήσω με τον κόσμο.

0: 世界广远，我们相向而行，跨越时空。
1: Μαθαίνουμε ο ένας πολιτισμός από τον άλλον. Διαλογιζόμαστε μόνοι μας, αλλά μοιραζόμαστε κοινά στοιχεία την ίδια εποχή.
0: 30而立，40而不惑，50而知天命。我走过了大半生，叩问我的使命是什么？
1: Τι είναι Σοφία? Τι είναι το καλό? Τι είναι η γενναιότητα?
0: 知之为知之，不知为不知，是智也。
1: Εν είδα ότι ουδέν είδα.
0: 见贤思齐焉，见不贤而内自省也。
1: Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπων.
0: 己所不欲，勿施于人。
1: Άνθρωποι, μάθετε τον εαυτό σας.
0: 朝闻道，夕死可矣。
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι η αναζήτηση του λόγου.
0: 我一路走来，看我的家乡有泰山五岳，独尊。
1: Περπάτησα, κοίτα, στη πατρίδα μου είναι πανύψηλος ο Όλυμπος.
0: 听，滚滚黄河，汹涌澎湃。
1: Ακούστε, τα κύματα του απέραντου Αιγαίου χτυπούν την ακτή.
0: 学而不厌，诲人不倦，我要开坛讲学，授徒传道。
1: Είμαι λάτρης της Σοφίας. Θέλω να πάω στην αγορά και να συζητήσω με τον κόσμο.